λες και σε έβαλε ο διάβολος. Αυτός ο πάνοπλος είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ. Μα σε περίμενα, μα στίγιο ετοιμάζω τώρα. Ήρθε η σειρά σου με γονάτισες και μ' άφησες να πέφτω από το πέντο και εσύ στο πέταγμα.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Πρέι και φέμε 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

κοιμείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Fun 100,8.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Τρίτη σήμερα και το ημερολόγιο δείχνει 15 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στον Βυσαρίων, στον Νικήτα, στην Νικητία και στην Νικητούλα. Διεθνή σήμερα της Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, βέβαια, και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λεύκομα. Σαν σήμερα το 1928 ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ωραία πράγματα. Σα σήμερα το 2000 γίνεται η τελετή έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με τεράστια επιτυχία. Γεννιέται η Αγκάθα Κρίστη το 1890 και ο Όλιβερ Στόουν το 1946. Ενώ φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 2008 ο Έλληνας ηθοποιός Σταύρος Παράβας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Μάτια!

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Στη Ιρλανδία, διαβάζω τώρα, πισωγύρισμα της κλιματικής αλλαγής της συνέβη κόντρα στα σενάρια υπερθέρμανσης. Καταγράφει απώλεια, λέει, 139 γιγατόνων πάγου πέρυσι, όμως τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν επιβράδυνση του ρυθμού, γιατί λέγαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να λιώσει σε πάγο, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα διάστημα 10 χρόνων, τώρα λιώνει σε 6 μήνες, άρα υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα έρχεται αυτή η έρευνα, του μια έκθεση από το European State of Climate που έγινε το 2025, να αλλάξει λίγο το αυτό και να μας πει ότι η μάζα αυξήθηκε τελικά και δεν μειώθηκε σε ρυθμούς που απαιτούνται 27.000 χρόνια για πλήρες λιώσιμο του παγετώνα. Μάλιστα. Για να δούμε τι έχουμε να δούμε. Είναι λίγο fake αυτό. Από τότε που το είπε ο Τραμπ, τον οποίο δεν έχω σε καμία εκτίμηση, το ψάξα λίγο και βλέπω ότι, παιδιά, άπειρα λεφτά για την κλιματική αλλαγή χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και τελικά η κλιματική αλλαγή από μόνη της έτσι αυτορυθμίζεται. Μήπως να το ψάξουμε λίγο. Μήπως να βοηθάει ο καθένας από μόνος του, αλλά αυτό καταλάβατε. Θέλει λίγο

Η Κέτι Γαρμπή έκλεισε τα σχόλια μετά τις αντιδράσεις για το πέσιμο που είχε στην συναυλία του Ρέμου. Η ατάκα για το Ρέμο και η απάντησή της. Καλά, έχω διαβάσει τα απίστευτα εκεί. Έτσι, δηλαδή, είμαστε ο πιο συχαμερός λαός του πλανήτη. Βγήκε το φάντασμα του Μαζονάκη και έριξε βροχή μαζί με τον Θεό που δεν ήθελε να γίνει συναυλία. Και ξύπνησε και ο Βουκεφάλας με τον Μέγα Αλέξανδρο για να ακυρώσουν τη συναυλία. Πεθάνανε το Μαζονάκη για να γίνει πένθος και ο Μαζονάκης είπε να βρέξει για να μην γίνει συναυλία. Και τελικά. Τι έγινε, έγινε η συναυλία, μαζεύτηκε πάνω από 200.000 κόσμου και είπαμε τελικά, άρα τελικά μάλλον ήθελε ο Θεός, ο Βουκεφάλας δεν είχε πρόβλημα και δεν ήταν αυτός ο οποίος πέθανε το Μαζονάκι, όπου ο Μαζονάκης καταράστηκε το Ρέμο με τη βροχή που τελικά η βροχή σταμάτησε. Τι να πω, παιδιά, δηλαδή, και όλοι αυτοί εδώ είμαστε εδώ και ψηφίζουμε και κανονίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αν είχαμε λίγο φιλότιμο, θα παίρναμε μια αγκαλιά ξύλα να πάμε να καούμε μόνοι μας πάνω σε μια σπηλιά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω. Η μοναξιά μου στο δεξί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδε στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου. Μας αγαπώ.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

οι Miss Cooper έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο όχι μόνο να τραγουδάνε, όχι και μια ιδιαίτερη αισθητική στο πώς αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Στην συναυλία τους τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη και κάνανε αυτό το Hey Ho που κάνουν συνήθως τα rap συγκροτήματα, που λέει Hey αυτός που είναι πάνω στο stage και ζητάει από τον κόσμο να από κάτω να λέει Ho. Οπότε αυτό που έγινε, φωνάζαν το όνομα του Μαζονάκη από πάνω και οι θεατές απαντούσαν ένα κενό. Έκανε αναφορά στον τραγουδιστή, αλλά όλος ο κόσμος έκανε αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, και από ό,τι βλέπουμε και διαβάζουμε και ενημερώνομαστε από την επικαιρότητα, ήταν τελικά μάλλον άδικος και πρόωρος ο χαμός του Γιώργου, παρά τα όσα συνέβαιναν στη ζωή του. Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ήταν και άδοξος και άδικος για τον ίδιο.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Και καλά, δεν θα μπορούσαμε τώρα να μην έχουμε έτσι στο σερφάρι μας την Κλέλια Ανδρεολάτου με μαγιό στα Λουτρά Πόζαρα. Εδώ ο κόσμος καγετάει, καεί το αυτό, χτενίζεται. Δηλαδή γίνεται ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Εδώ η Κλέλια Ανδρεολάτου με μαγιό περιμένει τον Άι Βασίλη. Τόπλες η Κλέλια Ανδρεολάτου θα ψήσει το κατσίκι το Πάσχα. Για άλλη μια φορά στα Λουτρά Πόζαρ φωτογραφήθηκε με το αποκαλυπτικό της μαγιό. Παιδιά, κουνήστε την λίγο. Κουνήστε την λίγο την κοπέλα. Θέλει να γίνει ηθοποιός ή θέλει να γίνει μοντέλο? Θέλει να. Τι, επειδή δεν έχει δουλειά αυτή. Θα κάνει και άλλη ταινία ο Ήμουν και εγώ στο Κότερο, πώς το λέγανε. Το Μάεστρο, ρε παιδί μου. Και είναι και εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ανασφάλεια. Εξαιρετική και η ίδια σε αυτό που έκανε στο σύριαλ. Γιατί όλα αυτά με τα μαγιό.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: FM. Break FM 100,8.
1: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Ήταν

0: FM. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα.
3: Ρεπορτάζ.
4: Συνεντεύξεις.
3: Εκδηλώσεις.
4: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: θάλασσα. Το χειμώνα που σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου, ναι.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητές σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Back to school. Mm-hmm. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει. Mm-hmm.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
7: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
8: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
8: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
9: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
10: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
7: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ.
0: και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
14: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι ο πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ. Μα σε περίμενα, μα στίγιο ετοιμάζω τώρα. Ήρθε η σειρά σου με γονάτισες και μ' άφησες. Να πέφτω από το πέντο και εσύ στο πέταγμα σου. Μα ησύχασε, ησύχασε. Να δεις πως ανασταίνεται αυτό.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Η ώρα είναι 10. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: FM.
1: Wake FM 100,8. Η ώρα είναι 11. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα μπραντς που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
8: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
9: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΕΠ.
9: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
10: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
11: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
8: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Φίλες και φίλοι του, έχω νέα. Είμαι η Ελένη Παρπάκου και είμαι μαζί σας. Είμαι κοντά σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους τοξικούς ανθρώπους και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Θα ερευνήσουμε μαζί 10 σημάδια για να τους αναγνωρίσουμε και να τους αποφύγουμε στη ζωή μας και να τους βγάλουμε από τη ζωή μας. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τοξικοί. Κατά διαστήματα όμως μπορεί να εμφανίσουν τοξικές συμπεριφορές. Θα τις αναγνωρίσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Και βέβαια, φεύγοντας, τελειώνοντας αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι όλοι θα έχουμε πάρει κάτι θετικό και ουσιαστικό για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα των καθημερινών ανθρώπινων σχέσεων.

Θα ξεκινήσω λοιπόν το κεφάλαιο τοξικότητα στους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας τις συμπεριφορές. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Πρόκειται για ανθρώπους που εκδηλώνουν μία τάση. Να δυσαρεστούν, να απογοητεύουν τους άλλους με τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα μέσα σε μία σχέση να προκαλούν μία συναισθηματική ή ψυχολογική φθορά σε όσους τους έχουν στη ζωή τους. Οι τοξικές συμπεριφορές είναι αναγνωρίσιμες για τη βλάβη που προκαλούν στους ανθρώπους, για τα τραύματα που μπορεί να τους προκαλέσουν και μια ενεργειακή κατάσταση που θα έλεγα ότι δεν είναι η καλύτερη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Δηλαδή, αρχίζει σιγά σιγά αυτός που δέχεται τη τοξικότητα του άλλου να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια μαύρη, θα έλεγα μια μαυρίλα όταν τον συναντάει. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι δεν νιώθει καλά μέσα σε αυτή τη σχέση. Θα δούμε βέβαια τα χαρακτηριστικά που έχει ένας τοξικός άνθρωπος, στη συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Θα ξεκινήσω με ένα χαρακτηριστικό πολύ πολύ σοβαρό που το αναγνωρίζουμε, τη χειριστικότητα. Χειριστικότητα είναι η τάση να εξαπατάς τον άλλον και να τον χρησιμοποιείς για να πετύχεις ένα προσωπικό στόχο χωρίς να νοιάζεσαι για τις ανάγκες του. Δηλαδή τον φέρνεις εκεί που θέλεις εσύ για να τον κάνεις να αισθανθεί είτε τύψεις, είτε ενοχές, είτε κάποια συναισθήματα αρνητικά, για να πετύχεις εσύ όμως ένα στόχο προσωπικό, όχι να τον καλυτερεύσεις τον ίδιο. Αυτή λοιπόν είναι, είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Προσπαθεί να χειριστεί τα συναισθήματα των άλλων.

0: FM. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
5: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
5: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό ενός χειριστικού ανθρώπου για να τα αναγνωρίσουμε όλα είναι η επικριτικότητα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι αυτοί που στέκονται με το πιστόλι απέναντί σου και σου λένε ένα αρνητικό πρόσημο στη συμπεριφορά. Γιατί έχεις κάνει αυτό, γιατί έχεις κάνει το άλλο. Δεν είναι εύκολο να αποσπάσεις καλό λόγο από αυτούς. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σε στείνουν στον τοίχο και πυροβολούν. Είτε έχεις κάνει το καλό, είτε δεν το έχεις κάνει, καλή κουβέντα από το στόμα τους δεν θα ακούσεις. Θα είναι πάντα επικριτική.

προχώρα. Έχει πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καυθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά των τοξικών ανθρώπων. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πει για τη χειριστικότητα, έχουμε πει για την επικριτικότητα. Πάμε να δούμε ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Είναι η ανευθυνότητα. Είναι δηλαδή η συμπεριφορά του δεν με νοιάζει με τη λογική τους, ότι δεν τους ενδιαφέρει να διεκπαιρεώσουν μια δουλειά, να κάνουν κάτι. Εσύ φταίς που νιώθεις έτσι, εσύ φταίς που προκάλεσες έτσι, δεν παίρνουν ευθύνη για κάτι δικό τους ποτέ που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Και βέβαια έχουν και μια έλλειψη απολογητικότητας στους άλλους όταν κάνουν λάθος και όταν φέρνουν τον εαυτό τους σε μια θέση που δεν δικαιολογούν παρά μόνο τα δικά τους τα σφάλματα, τα δικά τους τα λάθη, και δεν παίρνουν ευθύνη για

Αυτό που λέγαμε πριν για την έλλειψη έτσι απολογητικότητας και την ανευθυνότητα, που είναι και ένα φυσικό συνεπακόλουθο, είναι ότι αναγνωρίζουν τα λάθη τους, αλλά τα δικαιολογούν. Και βέβαια πάντα οι άλλοι φταίνε που βρίσκονται απέναντί τους. Η εξαπάτηση είναι άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Είναι στην καθημερινότητά τους, το θεωρούν φυσιολογικό. Αδυνατούν να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Δεν έχουν καθόλου ενσυναίσθηση για τη ζωή ή για τα προβλήματα των άλλων. Αντιθέτως, το μόνο που τους ενδιαφέρει, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, κατανοητά, είναι το τομάρι τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων είναι η θρασίτητα. Δεν έχουν φάρος στη ζωή, αλλά έχουν φράσος, ώστε να επιβάλλονται στις ζωές των άλλων, να τις αποδιοργανώνουν και να τις καταστρέφουν. Και μάλιστα αυτό το κάνουν με ένα μοναδικό τρόπο, δραματοποιώντας οι ίδιοι τη δική τους ζωή. Θα σας πω στη συνέχεια πώς γίνεται αυτό.

0: Καφά 100,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
2: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Ένα άλλο στοιχείο της τοξικότητας μερικών ανθρώπων στη σχέση μας είναι η δραματοποίηση, η συμπεριφορά, η υπερβολική, ότι δραματοποιούν τις καταστάσεις, προσπαθούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σαν ένα μόνιμο θύμα. Και βέβαια προσποιούνται, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα, αλλά όταν βλέπουν τα δύσκολα, παίζουν ένα δράμα, παίζουν ένα επεισόδιο που ο ρόλος τους είναι εντελώς δραματικός για να γίνουν πιστευτοί και να προκαλέσουν τον ίκτο και τη συμπάθεια των άλλων.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων που λέγονται τοξικοί και θα τους αναγνωρίσουμε είναι οι προσβολές και ο χυδαίος λόγος. Οι άνθρωποι που σχετίστηκαν με τοξικούς ανθρώπους κατανοούν αμέσως πόσο εύκολο είναι να εκφράζονται με το χειρότερο τρόπο και επίσης να χρησιμοποιούν πολλές φορές και την ψυχολογική αλλά και τη λεκτική βία. Είναι οι προσβολές και ο χυδαίος λόγος ένα όπλο που έχουν όταν δεν μπορούν με επιχειρήματα να αντιμετωπίσουν τους άλλους ανθρώπους. Και μάλιστα αυτό τους κάνει να αισθάνονται πολύ καλύτερα όταν κατά κάποιο τρόπο φερόνται με αγένεια στους ανθρώπους που είναι γύρω τους, γιατί έτσι αισθάνονται ότι είναι καλύτεροι από αυτούς.

Η αρνητική ενέργεια, φίλες και φίλοι, αυτό που το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας, είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό των τοξικών ανθρώπων. Είναι βαμπύρ της θετικής ενέργειας. Μπλοκάρουμε ευχαρίστηση οτιδήποτε καλό και λειτουργικό μπορεί να

βιώσουν κάποιοι άλλοι και όχι οι ίδιοι. Και μάλιστα το κάνουν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και θα έλεγα ότι τους αρέσει και πάρα πολύ να στείλουν παγίδες στους άλλους και εμπόδια, ώστε οι άλλοι να μην είναι ποτέ ευτυχισμένοι γύρω τους, γιατί αισθάνονται ότι έτσι είχα λείψει κάτι από αυτούς.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

Στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Και να κλείσουμε με ένα ακόμα χαρακτηριστικό της τοξικότητας των ανθρώπων γύρω μας, που θα τις αναγνωρίσουμε τις συμπεριφορές τους και θα τους απομακρύνουμε από τη ζωή μας, είναι το κουτσομπολιό. Είναι χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τους αρέσει πολύ η ενασχόληση με τους άλλους και όχι με τα δικά τους. Ένα σημάδι όταν αρχίσουν να σας κουτσομπολεύουν ανθρώπους γύρω είναι να φύγετε πριν είναι αργά, γιατί να ξέρετε ότι αυτό που κάνουν στους άλλους, για τους άλλους, το κάνουν και για εσάς. Η αλληλεπίδραση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.

Τώρα η ερώτηση που μου κάνετε και πολύ στα social είναι αν μπορούμε να διορθώσουμε έναν τοξικό άνθρωπο. Οι σχέσεις αξίζουν μια προσπάθεια, οι σχέσεις αξίζουν δεύτερες ευκαιρίες και μάλιστα θα υπάρχει πάντα η δεύτερη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο πριν την πτώση, την κατάρρευση μιας σχέσης. Θα έλεγα όμως ότι όταν βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού, όταν βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη υγιούς επικοινωνίας, είναι προειδοποιητικά καμπανάκια όλα αυτά. Και οι τοξικοί άνθρωποι είναι συνήθως οι άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν ποτέ ότι έχουν πρόβλημα στη συμπεριφορά τους.

Τώρα, τι γίνεται αν έχετε αναγνωρίσει αυτές τις συμπεριφορές σε ένα άτομο του οικογενειακού σας περιβάλλοντος που δεν γίνεται να αποφύγετε την καθημερινή επαφή. Σε καμία περίπτωση μπείτε στον κόπο να βοηθήσετε ή να τον αλλάξετε. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως ζητούν από μόνοι τους βοήθεια κάποια στιγμή στη ζωή τους από ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί θα πρέπει να τους παροτρύνετε να πάνε όταν βλέπετε ότι οι τοξικές συμπεριφορές γίνονται ακόμα πιο έντονες, αν θέλετε να τους βοηθήσετε. Μην περιμένετε να τους βοηθήσετε χωρίς να έχετε την επιστημονική γνώση, γιατί θα καταλήξετε να είστε τα θύματα τους και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σας συμβεί. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο τοξικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ανθρώπινη επικοινωνία. Και θα έλεγα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή βρίσκονται δίπλα σε τοξικές συμπεριφορές, σε τοξικούς ανθρώπους που προσπαθούν να ελέγξουν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρουν. Είμαι η Ελένη Παρμπάκου και εύχομαι να περάσετε τέλεια το υπόλοιπο της ημέρας σας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μείνετε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σας.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
3: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από οικονόμου.
4: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
3: Στα πολυκαταστήματα οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
4: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
3: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
4: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
8: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
9: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
9: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
10: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
11: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
8: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι!
12: Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show, Πεμπτούλα σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, για ακόμα μία φορά, μιας και επιστρέψαμε, μερικές συνήθειες δεν αλλάζουν και έχουμε Throwback Thursday. Σήμερα λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας και φυσικά θέλω να σας θυμίσω ότι σε ελάχιστα λεπτά θα έρθει η πρώτη επιτυχία. Έτσι του παρελθόντος, όχι του μακρινού, του κοντινού θα έλεγε κανένας. Μάγια λοιπόν από Τζόζεφιν σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς δυναμώστε την ένταση και φυσικά μην πάτε πουθενά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και παιδιά μου ήρθε να χασμουριτώ ένα μάτι τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για δύο ώριτσες παρακάτι, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και όπως είπα προηγουμένως, σας το υπενθυμίζω και τώρα, έχουμε Throwback Thursday σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν κυκλοφορήσει πολλά νέα τραγούδια, αλλά εγώ το Throwback, παιδιά, το θέλω κάθε Πέμπτη. Γιατί κάπως τα παλιά τραγούδια δεν πεθαίνουν ποτέ και εμείς αυτό θέλουμε, να επιβιώσουν και να τα ακούμε και να μας θυμίζουν όμορφα πράγματα. Αναστάσιος Ράμος λοιπόν θα έρθει, θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω. Και όπως καταλαβαίνετε, πολλοί άνθρωποι θέλουν κάποια μάτια να τα ξεχάσουν τέλος πάντων. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για δύο ώρες παρακάτω και φυσικά μένετε εδώ γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις.

Μία είδηση που μας έχει απασχολήσει πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, το ότι δυστυχώς έχασε τη μάχη με τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας πριν από λίγες μέρες. Δεν ήμασταν στον αέρα για να το σχολιάσουμε τότε, αλλά παιδιά, φυσικά και τέτοια γεγονότα μας επηρεάζουν όσο καιρός και αν περάσει. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα σήμερα, μιας και έχουμε Throwback Thursday, γιατί παιδιά, τέτοιες φωνές δεν πρέπει να τις ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί με τυρανά σε ένα version του 2016, αν δεν κάνω λάθος, και φυσικά μένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες ακόμα και του παρελθόντος, αλλά φυσικά και του παρόντος.

0: Viral Radio Show. Break FM 100,8. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

αγωνιστικό χαιρετισμό θέλω να στείλω στη φίλη Σοφία, μας έχει στείλει εδώ πέρα μήνυμα στο Instagram, και φυσικά για όποιους ανθρώπους, φίλους, κοινούς νητούς βρέδελφε έχουν συντονιστεί τώρα, να πω το Τίμη Αθηνά κλείνει και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ένας έρωτας, ο οποίος, παιδιά, νομίζω ότι είναι ο έρωτας που ζηλεύουμε όλοι με την καλή έννοια, είναι αυτός της Κέτης Γαρμπής και του Διονύση Χοινά. Το σκεφτόμουν και αυτές τις μέρες που είδα ένα βίντεό του στο TikTok και έλεγα, πω, πώς το κοιτάει στα μάτια, βρε φίλε. Αχ! Άντε να είμαστε κι εμείς έτσι, ρε παιδιά, στην ηλικία τους. Όχι ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά καταλάβατε. Διονύση Χοινά, λοιπόν, θα ακούσουμε. Εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς και ελπίζω, παιδιά, όταν λέτε σ' αγαπώ, να το εννοείτε. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο.

αγωνιστικό χαιρετισμό θέλω να στείλω στη φίλη Σοφία. Μας έχει στείλει εδώ πέρα μήνυμα στο Instagram. Και φυσικά για όποιους ανθρώπους, φίλους, κοινούς νητούς, βρέδελφε, έχουν συντονιστεί τώρα, να πω το Τίμη Αθηνά κλείνει και ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ένας έρωτας, ο οποίος, παιδιά, νομίζω ότι είναι ο έρωτας που ζηλεύουμε όλοι με την καλή έννοια, είναι αυτός της Κέτης Γαρμπής και του Διονύση Χινά. Το σκεφτόμουν και αυτές τις μέρες που είδα ένα βίντεο του στο TikTok και έλεγα, πω, πώς το κοιτάει στα μάτια, βρε φίλε. Αχ! Άντε να είμαστε κι εμείς έτσι, ρε παιδιά, στην ηλικία τους. Όχι ότι είναι μεγάλοι άνθρωποι, αλλά καταλάβατε. Διονύση Χινά, λοιπόν, θα ακούσουμε. Εσύ μου είπες πως μ' αγαπάς και ελπίζω, παιδιά, όταν λέτε σ' αγαπώ, να το εννοείτε. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους από το στούντιό μας εδώ πέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε ένα τσακ μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Η σύμπραξη, ένα βύση, παιδιά, με Γιάννη Πάριο στο παρελθόν με το μαρτύριο, είναι μια σύμπραξη που νομίζω κάπου λίγο τη δικιά μου γενιά την έχει στοιχειώσει. Θέλουμε τέτοιες συνεργασίες. Δυστυχώς νομίζω βέβαια δεν θα ξαναδούμε, παιδιά, τόσο μεγάλα ονόματα να συνεργάζονται. Θα το ακούσουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και σήμερα έχουμε Throwback Thursday.

πολλές επιτυχίες και φυσικά ο Αντώνης Ρέμος στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Να πούμε ότι ετοιμάζεται για μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Να πούμε επίσης ότι η είσοδος είναι ελεύθερη και ότι πραγματικά νομίζω αυτό που θα γίνει στην παραλία Θεσσαλονίκης, μέχρι και το Μακεδονία Παλάς, παιδιά, ο κόσμος, να πούμε σε αυτό το σημείο, είναι κάτι που νομίζω ότι δεν θα ξαναδούμε, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το λόγο το κέρμα θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να μας δώσει το τέλειο hype για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: μοιάζει. Ιντερλίγκουα, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε, είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Ελπίζω όλοι να είστε συντονισμένοι εδώ πέρα στο σταθμό μας για την καλύτερη μουσική της πόλης και να παραμείνετε, γιατί σήμερα, παιδιά, ακούμε και τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα στο παρόντος. Τι σας έχω για τώρα. Αχ, θα σας άφηνα χωρίς να ξεκινήσουμε με Peggy Zina που ξεκινάει στο μέζο και νομίζω ότι είναι πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ανατροπή, κυρίες και κύριοι, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και για τους φίλους και τις φίλες. Καλησπέρα σε όλους, για όποιον συντονίστηκε τώρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω λοιπόν όλοι να είστε καλά, ελπίζω όλοι να περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Να σας πω λοιπόν ότι ο Γιώργος Λιβάνης θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά με το που και που, το οποίο όταν είχε βγει, πόνος παιδιά, είχε αστεία ο κόσμος που το άκουγε. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε και η Ελένη Βουλγαράκη στο βίντεο κλιπ. Ο Γιώργος Λιβάνης λοιπόν ήταν στο προσκήνιο το καλοκαίρι. Θα πω για τους λάθος λόγους και θα το αφήσω εδώ πέρα. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, πάμε να τον ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

εδώ λοιπόν, είμαστε και πάλι μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και σας έχω φυλάξει τα καλύτερα για το τέλος, όπως λέμε. Και σαν φράση, Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Άντζελα Δημητρίου, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, παιδιά, γιατί εδώ πέρα σας βλέπω πολύ ερωτικούς αυτές τις μέρες. Φταίει ο έρωτας λοιπόν, και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες, όχι εδώ πέρα στο στούντιο, μακάρι να τους είχαμε στο στούντιο, αλλά φυσικά τους έχουμε εδώ πέρα στους δέκτες σας. Οπότε μείνετε εδώ.

0: Η Viral Ελένη είναι εδώ. Break FM 100,8. Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

Όταν συζητάγαμε έτσι προς το τέλος της περσινής σεζόν για τα σχήματα που έρχονται, παιδιά, ξέρετε τι λέγαμε. Λέγαμε, παιδιά, το ότι εντάξει, το Έλληνα Παπαρίζου Νίκος Οικονομόπουλος ήταν κάτι που δεν περιμέναμε και θέλουμε πολύ να δούμε, γιατί μας θυμίζει παλιά καλά μπουζούκια. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και ναι, θα το δούμε αυτό το σχήμα φέτος, όπως και πολλά ακόμα που μας έκαναν έτσι ωραία εντύπωση. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί η Έλληνα Παπαρίζου φυσικά και θα έρθει με τις αναπάντητες κλήσεις, γιατί τον κόσμο, παιδιά, πάει σύννεφο, και φυσικά εσείς μένετε στην παρέα μας, γιατί έτσι στο τελευταίο 20 λεπτό έχουμε πολλά.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και σας έλειπε μια κοιτούλα γαρμπή, εδώ πέρα είμαι, παιδιά, γιατί χατήρια δεν χαλάω. Ακούσαμε πριν από ώρα τον Διονύση Χινά και μου στέλνατε όλες οι fans. Βάλτε και κοιτούλα. Φυσικά και θα έρθει η κοιτούλα, κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Το Θα Μελαγχολίζω τη Σκέτη Γαρμπή είναι, νομίζω, ένα τραγούδι που μας κάνει όχι να μελαγχολούμε, να ανεβαίνουμε, γιατί και τη Γαρμπή είναι δυναμική. Και η διασκευή που είχε κάνει μαζί με τους Αλκατράς για τα Mad Video Music Awards είναι μια διασκευή που έχουμε αγαπήσει πολύ και στο digital. Οπότε θα την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εδώ πέρα ραδιοφωνικά. Και εγώ επιστρέφω για ελάχιστα λεπτά, σε ελάχιστα λεπτά βασικά, φίλοι μου, για να μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας, έτσι για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήταν εδώ πέρα προ-Παρασκευή και φυσικά όπως ξέρετε το μότο είναι ένα. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά μείνετε εδώ πέρα για το τελευταίο throwback που σας έχω επιλέξει. Είναι οι προφητείς από Δέσποινα Βανδύ. Για να δούμε λοιπόν τι θα πούν οι προφητείς και για σήμερα. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
6: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
5: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
6: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
5: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
6: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
2: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
2: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
2: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
12: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
11: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
11: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
14: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410 25100.
15: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
16: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
17: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
18: Ναι, σουβλάκι θέλω.
17: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
18: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
17: Το έχω πάλι. Saint Angus.
18: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
17: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
18: Τελικά λέω σαλάτα.
17: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
18: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
17: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
19: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Καλώς ήρθατε!
1: Καλώς ήρθατε!
0: Καλώς σας βρήκαμε!
1: Καλώς μας βρήκατε!
0: Αχ, θα το έλεγα μετά. Νόμιζα ότι κάναμε.
1: Είδες.
0: Λες, λέω.
1: Με κόλλησες.
0: Θάνος.
1: Μέρι.
0: Είμαστε εδώ για σας και εσείς για μας.
1: Α, ωραίο αυτό.
0: Σ' άρεσε. Μπορούμε να το κάνουμε και τραγουδιστά.
1: Γλυκούλο, γλυκούλο. Κόλλησε το στόμα μου. Πολύ σάλτσα. Οι πρώτες 15 μέρες του Σεπτέμβρη.
0: Τέλειος ο Σεπτέμβρης, πάει.
1: Ρε Σημέρι, έχω την εντύπωση, δηλαδή πραγματικά μου φαίνεται ότι οι διακοπές και το καλοκαίρι ήταν, δεν ξέρω, μήνες πίσω. Εσύ το νιώθεις έτσι?
0: Όχι, εσύ, εγώ συνεχίζω τις
1: διακοπές μου. Είσαι το ίδιο?
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί θα μπει δηλαδή η εποχή να μας βάλει σε κατεστημένο και να μην ξέρουμε που πηγαίνουμε. Όχι κύριε, αρνούμαστε.
1: Προσαρμογή πώς πάει?
0: Καχάλια, δεν βλέπεις τα χάπια μου.
1: Τα χάπια σου, ε. Αυτή η μαύρη κύκλη δηλαδή είναι από αυτό? Είναι
0: τα χάπια. Και κονσίλερ.
1: Ναι. Κλαίνε όλα.
0: Όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί.
1: Και τα καινούργια και τα παλιά.
0: Όλα. Δεν όλα. Έχει καινούργια και παλιά. Μια μάζα είναι όλα.
1: Έχουν γίνει ένα στο κλάμα.
0: Ένα στο κλάμα. Μία φωνή.
1: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.
0: Εντός το πας και ηρεμήσω.

0: 15 Σεπτεμβρίου σήμερα και Βυσαρίων, Βυσαρίωνας, Βυσαρία, Νικήτας, Νικήτη και Νικήτα. Χρόνια πολλά, πολύχρονη και πολύχρωμη. Πες χρόνια πολλά στα παιδιά.
1: Χρόνια πολλά κάνε παιδιά.
0: Επίσης, σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Βεβαίως.
0: Στους άντρες.
1: Oh.
0: Θα τα πω και στις γυναίκες όταν έρθει η μέρα. Να κάνουν εξετάσεις όπως και δίποτε και να μην σκέφτονται τη μορφή της εξέτασης. Διότι η πρόληψη σώζει ζωές.
1: Άσχετο τώρα αυτό, πώς ήρθε.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα καρκίνου του προστάτη.
1: Σωστό.
0: Μα τι, πώς μου ήρθες. Είδες που διαβάζω και δεν μου δίνει σημασία.
1: Εγώ σου δίνω σημασία, αλλά η συμβουλή, ας πούμε, είναι.
0: Γιατρική.
1: Είναι λίγο αντρική συμβουλή.
0: Που η πρόληψη. Α! Έχω πολλούς φίλους που δεν πάνε να κάνουν την εξέταση του προστάτη γιατί φοβούνται.
1: Λοιπόν, η οποία τελικά δεν είναι τίποτα, έτσι.
0: Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Όχι, δεν είναι τίποτα. Στο λέω εγώ με βεβαιότητα. Δεν είναι.
0: Έχεις κάνει?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Και δεν είναι απολύτως τίποτα.
0: Να την κάνει. Μα ναι τώρα. Δηλαδή, εμείς κάνουμε τόσες εξετάσεις, εσείς δεν μπορείτε να κάνετε μία. Βάλε τραγούδια, γιατί είναι πρίασα.
1: Γιατί κάνετε εσείς εξετάσεις.
0: Βεβαίως. Εγώ είμαι τυπική, κάθε 12 Φλεβάρι.
1: Αλήθεια. Ναι. Γιατί το έχεις βάλει 12 Φλεβάρι?
0: Για να είναι πριν τον Αγίου Βαλεντίνου. Ή θα είμαι ερωτευμένη, θα είμαι στενοχωρημένη.
1: Και λες ένα από τα δύο.
0: Ας ζήσω το χωρισμό, σοκολάτα θα φάω.
1: Κοίτα να δει. Πόπο, μιλάμε. Δεν υπάρχει έτσι.

0: τι άλλο συμβαίνει σήμερα, για να δω, ψάχνω να βρω και κάποιες ειδήσεις.
1: Εγώ θέλω να σε πάω στην Τσέχικη αστυνομία.
0: Τσέχικη. Από την Τσεχία.
1: Όχι, από την Τσεχία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η οποία κατάσχεσε μία Φεράρι και την έκανε περιπολικό. Καλά, εντάξει. Θα ήθελα πολύ να είμαι ένας αστυνομικός.
0: Φοβερή.
1: Ναι, την κατέσχεση λέει από εγκληματίες και είναι ένα πώς το λένε, περιπολικό, ικανότατο όπως καταλαβαίνεις, για να καταδιώκει οδηγούς κλεμμένων οχημάτων με ταχύτητες έως και 322 χιλιόμετρα. Η Ferrari αυτή ήταν του 458 για σας τα αγοράκια που σας αρέσουν τα μάξια.
0: Του 458.
1: 458 Ιταλία, του 2011. Δεν με αφήνεις να τελειώσω.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε μπορείς να πας, άμα θέλεις να αφήσεις βιογραφικό.
0: Ναι.
1: Να δουλέψει τσέχικη αστυνομία. Ωραία θα είναι να λες οδηγώ τη Φεράρι μου.
0: Και δεν είναι και δικιά μου και ό,τι θέλει, το άλλος πληρώνει.
1: Και όχι μόνο αυτό. Χτύπα ξύλο τρακάρης, κράτος.
0: Okay.
1: Βενζίνη, κράτος.
0: Να σε πάω κάπου αλλού.
1: Να πήγαινε.
0: Να σε πάω λίγο κινηματογράφο.
1: Να πήγαινε.
0: Επειδή έχω δει αρκετά, μου αρέσουν ταινίες δράσης και έτσι έχουν ένα suspense, ας πούμε. Και αυτή η είδηση που είχαμε ακούσει το καλοκαίρι στις αρχές για τον Bruce Willis, ότι έχει διαγνωστεί με
1: ναι.
0: την αφασία, πώς λέγεται, ρε παιδί μου, μία νόσο η οποία ουσιαστικά είναι, εκφυλίζει τον εγκέφαλο, δηλαδή σιγά σιγά χάνεις πολλά χαρακτηριστικά σου και την ομιλία σου κτλ. Και βγήκε και έκανε μια δήλωση η σύζυγός του, λέει, που λέει συγκεκριμένα μαθαίνει να ζει με τη θλίψη μετά τη διάγνωση αυτή. Η θλίψη, λέει, μπορεί να με παραλύσει, αλλά μαθαίνω να ζω δίπλα της. Το λέω τώρα γιατί αυτός ο ηθοποιός, ρε παιδί μου, τον έχεις στο μυαλό σου τόσο, πώς να το πω, τόσο, με τόση δράση, τόση ενέργεια και
1: σου ανατρέπεται. Έχεις προσδοκία και σου τη χαλάει.
0: Ακόμα και για ένα πρόσωπο που είναι τόσο μακρινό, που εμείς το έχουμε ζήσει μόνο στο πανί και στην τηλεόραση, είναι λίγο σοκαριστικό.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, διότι οι stars, Hollywood κυρίως, που έχουν έτσι μια μεγαλύτερη εμβέλεια, βγαίνουν και λένε το πρόβλημά τους και βλέπεις ότι είναι απλή θνητή κι αυτή. Και όχι μόνο αυτό, έχουν δώσει και μεγάλη χείρα βοηθείας σε όλους τους ανθρώπους. Και επειδή πήγαμε πολύ σοβαρά, βάλε ένα τραγούδι, γιατί είμαστε και σοβαροί άνθρωποι, να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Εντάξει.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου και σένα. Άμα λες γεια σας, γεια σας. Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, θέλεις να πάρεις, να μάλλον, όχι να πάρεις, μάλλον να πάρεις, γιατί όχι.
0: Να πάρω.
1: Λεφτά.
0: Να πάρω βεβαίως. Από...
1: Πρέπει να ταξιδέψεις λίγο.
0: Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά πες μου.
1: Πρέπει να πας στο Κεντάκι.
0: Στο Κεντάκι?
1: Yeah, στο Κεντάκι.
0: Oh.
1: Oh yeah. Διότι εκεί πέρα μία γυναίκα κέρδισε ένα λαχείο με ένα υπέροχο ποσό και αντί να το πάρει να πάει ταξιδάκια, να ψωνίσει, να κάνει τέτοια, άρχισε να μοιράζει λεφτά σε αγνώστους στο Κεντάκι.
0: Σε αγνώστους.
1: Βεβαίως, σε αγνώστους.
0: Και τώρα τα μοίρασε. Πού να πάμε, γιατί να πάμε εμείς τώρα?
1: Πώς, αφού σου λέει ότι είναι τεράστιο το ποσό.
0: Ναι, αλλά τα μοίρασε.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχει κι άλλα.
0: Αν έχει κι άλλα, να πάμε.
1: Μα να πας. Δηλαδή, πάρε ένα τηλέφωνο, ρώτα την. Mm-hmm. Έχεις άλλα γλυκούλα μου να ανέβω?
0: Mm-hmm.
1: Ή όχι.
0: Μήπως ξέρεις τον υπερτυχερό που κέρδισε πριν δύο εβδομάδες τα 11-12 εκατομμύρια ευρώ?
1: Όχι, δεν τον
0: Ελλάδα.
1: Ξέρω. Άμα τον ήξερα. Δεν θα
0: είναι φίλος μου. Είναι πολύ φίλος μου.
1: Μπορείς να τον γνωρίσεις για να πάω στο
0: Κεντάκι? Όχι, δεν τον ξέρω κι εγώ, αλλά θα τον κάνω πολύ φίλο μου.
1: Α, άμα τον βρεις, θα τον κάνω κι εγώ φίλο μου.
0: Μπράβο.
1: Για να μην ταξιδεύω.
0: Δεν ξέρω κιόλας. Θυμάμαι ότι πρώτες μέρες που το συζητάγανε γενικώς δεξιά-αριστερά, δεν είχε εμφανιστεί κιόλας, χαζός είναι.
1: Φοβάται ο άνθρωπος.
0: Φοβάται ο άνθρωπος. Θα εξαφανίστηκε.
1: Έχω μια ερώτηση. Το Κεντάκι που είναι?
0: Κεντάκι. USA, America.
1: Αυτή η America είναι πολύ μεγάλη και με μπερδεύει.
0: Είναι πολύ μεγάλη.

0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Τι θα ήθελες να συμβεί το φετινό χειμώνα?
1: Να γίνω πλούσια.
0: Ναι, εκτός από αυτό. Τώρα πραγματικά τι θα ήθελες να σου συμβεί καλό, ή πώς θα ήθελες να είναι αυτός ο χειμώνας που έρχεται?
1: Αχ, θα ήθελα να είναι χουλιάρικος, να έρχονται έτσι πολλοί φίλοι στο σπίτι, να ψήνουμε, να τρώμε, να πίνουμε.
0: Τι διαφορετικό θα κάνεις ή θα ήθελες να κάνεις φέτος το χειμώνα που πέρσι? Λες, ρε παιδί μου, γιατί τώρα πέρσι συνέβαινε αυτό, ήμουνα έτσι ή αυτό, και φέτος θα προσπαθήσω να το αλλάξω ή οτιδήποτε?
1: Θα ήθελα να ταξιδεύω. Να πάω έτσι σε πολλούς προορισμούς χειμερινούς.
0: Το έκανες και πριν τις καραντίνες και
1: ναι,
0: τα
1: COVID? Ναι, είμαι του ταξιδιού.
0: Είσαι του ταξιδιού, δεν είμαι πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή μπαίνω σε ένα μου τέτοιο για πολύ μικροχρονικό διάστημα, και αν προκύψει εκείνο το διάστημα, οκ. Okay. Γενικώς όμως δυσκολεύομαι με το ταξίδι εγώ πολύ.
1: Αμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά έχω άλλο πρόβλημα.
0: Τι?
1: Δεν μπορώ να καθίσω κάπου πάνω από τρεις ώρες, από τρεις μέρες.
0: Από τρεις μέρες, κοίταξε τώρα. Δηλαδή, αν θα πας στη Νέα Υόρκη, που είναι μια τεράστια πόλη.
1: Παίζει να βαρεθώ.
0: Σε τρεις μέρες. Μα δεν θα έχεις προλάβει να δεις ούτε το 1 δέκατο.
1: Να βαρεθώ, δεν μπορώ. Έχω μια τάση φυγής στις τρεις μέρες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχεις σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ακριβώς τάση φυγής?
1: Τι είναι?
0: Είναι μια ανασφάλεια.
1: Ανασφάλεια τι?
0: Ανασφάλεια ότι έχεις φύγει μακριά από το σπίτι και από το περιβάλλον σου.
1: Πόσο χρεώνεις?
0: Κοίταξε, για σένα θα το κάνω με πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή πραγματικά, μέχρι και δωρεάν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω. Όντως λοιπόν τώρα δεν μπορείς να κάτσεις πάνω από τρεις μέρες σε ένα συγκεκριμένο τόπο?
1: Ναι.
0: Αν είναι ταξίδι ή διακοπές τώρα μιλάς?
1: Όχι, γενικά δεν μπορώ, δεν, και ταξίδι και διακοπές.
0: Ναι.
1: Στις τρεις μέρες είμαι off.
0: Και πρέπει να πας σε έναν άλλο προορισμό ή πρέπει να γυρίσεις σπίτι σου και να κάνεις reset και να ξαναπάς στον επόμενο?
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα, συνεχίζω.
0: Συνεχίζεις. Αλλά είναι τρεις μέρες.
1: Τρεις μέρες.
0: Μάλιστα. Τραγούδι. Okay. Πρέπει να το ψάξουμε τώρα αυτό, να ρωτήσουμε. Πέντε ειδικούς, δεν είναι?
1: Πάρε κανένα τηλέφωνο.
0: Θα πάρω. Πάλι τηλέφωνο εγώ παίρνω. Και παίρνω σαν τα παιχνίδια εκείνα που λένε πάρε και την βοήθεια που έχεις. Πάρε τον μπαμπά σου και ρώτησε τον. Κάπως έτσι.

Μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη, σε λίγα λεπτά θα είμαστε ξανά παρεούλα. Πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά, εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη σειρά,

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: μαζί. Interlingua, Κολιάτσο 111. Τηλέφωνο 2741-0-25100.
1: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Επιστροφή ξανά, ο Θάνος και η Μέρη, η δεύτερη μας ώρα. Μέρη.
1: Παρακαλώ, με φωνάξατε.
0: Ναι.
1: Είμαι εδώ.
0: Είσαι εδώ.
1: Ναι,
0: και
1: είμαι
0: είσαι
1: εδώ.
0: Μέρη, και
1: λοιπόν,
0: είσαι καλά.
1: Και θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν σήμερα. 15 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι,
1: πάμε στο 533.
0: Τώρα, πρόσφατα.
1: Βεβαίως. Ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους Βανδάλους του Γουλεμέρου στη μάχη του Δεκέμβρη στην Αφρική.
0: Mm.
1: 1928. Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος, με επιστολή του στο τουρκικό ομόλογό του Σμετ Ινωνού, ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. 1986, σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει την Καλαμάτα. 35 νεκροί ο υπολογισμός. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου?
0: Όχι, πραγματικά είχε γίνει τότε μεγάλος χαμός. Ήτανε πολύ... Είχαν γίνει πάρα πολλές ζημιές τότε. Το
1: 1874 γεννιέται ο Άρνοντ Σνένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του δωδεκαφθογγισμού. Το 1908 ο Κάρολ Γκούν έρχεται στη ζωή. Να μην πω πολλά γι' αυτόν.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, και θα πω και έναν θάνατο. Λοιπόν, το 1997 ο Ζορζ Γκεταρί Λάμπρος Γουρού, το πραγματικό του όνομα, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αλλά ελληνικής καταγωγής, πρωταγωνιστεί επί μισό αιώνα στη μουσική σκηνή της Γαλλίας. Τα
0: πες όλα.
1: Τα πα.
0: Μπράβο.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Θες να ξεκινήσεις?
1: Θέλω να σου πω, πέρυσι το καλοκαίρι, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα ένα πρόβλημα με το δόντι μου και είχα καθίσει. Και το θυμήθηκα τώρα που κάτι διάβαζα. Πόνους όμως αφόρητους, έτσι. Mm-hmm. Και το μοναδικό πράγμα που μου έφτιαξε τη διάθεση ήταν το Netflix. Διότι είδα το Emily in Paris. Και λέω, τι χαζομάρα είναι αυτό. Λοιπόν, το ρούφιξα όντως χαζομάρα, αλλά έριξα τέτοιο γέλιο που είχα πόνο και μου φτιάχνει τη διάθεση.
0: Και γενικώς είσαι, βλέπεις, κάθεσαι, θα κάτσεις, έχεις χρόνο για να παρακολουθείς?
1: Κοίτα, χρόνο δεν έχω πολύ, αλλά αν μου συστήσεις κάτι, θα καθίσω εδώ, απλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου, κολλάω.
0: Κολλάς, εφόσον βρεις τι είναι αυτό να δεις. Εγώ δυσκολεύομαι πολύ στο να επιλέξω. Μπαίνω μέσα, κοιτάω, ανεβαίνω πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δυσκολεύομαι πολύ να επιλέξω κάτι. Εκτός αν κάποιος μου προτείνει και μου πει, ξέρεις κάτι, μπες να δεις αυτό συγκεκριμένα. Το πιθανότερο είναι ότι 9 στα 10 που μου λένε είναι εθιστικά. Δηλαδή θα το δεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάποιες σειρές. Εντάξει, ταινία είναι ταινία, μία μισή ώρα τελειώνει. Υπάρχουν και κάποιες σειρές που είναι τρεις σεζόν, τέσσερις σεζόν και λες πότε.
1: Εγώ ξέρεις τι είχα πάθει μια αιμονή με το Lost.
0: Για πέ, με το Lost.
1: Πω, πω, και τελικά λέω, είχα πάθει όμως δεν έβγαινα από το σπίτι για να δω το Lost.
0: Ξέρεις τι παθαίνω εγώ μωρέ με αυτές τις σειρές. Κάποια στιγμή ξεκινάω, τις βλέπω, μου αρέσουν, έχουν μια ωραία σασπένση. Κάποια στιγμή όμως όταν κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία, αρχίζουν και τις τραβάνε από τα μαλλιά. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν πλοκή της πλοκή στην πλοκή για να πάνε άλλη μία σεζόν, άλλες δύο σεζόν. Και εκεί μετά, κάπου το χάνω, γιατί αρχίζει και μπερδεύει και πολύ. Και πρέπει να καίς ένα εγκεφαλικά κύτταρα πολλά για να το παρακολουθήσεις. Εκεί κάπου χάνω το ενδιαφέρον μου. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω άλλο. Και τα αφήνω. Δηλαδή υπάρχουν σειρές πραγματικά που ενώ ξεκίνησα να τις βλέπω, να βλέπω επεισόδια, μιλάμε τώρα και 3 και 4 και 5, και όχι επεισόδια των 20 λεπτών, 45, 50 λεπτά επεισόδια. Και να έχω σε μία μέρα μπορεί να έχω δει και 5 και 6. Περνώντας την επόμενη σεζόν και στην. Έχασα το ενδιαφέρον γιατί παραμπουρδουκλώθηκε, ας πούμε. Παραμπερδεύει το πράγμα και τα αφήνω στη μέση.
1: Ναι, οκ, okay, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ κάνω το άλλο.
0: Τι
1: το γυναικείο. Περιμένω να βγουν όλα και πάω στο τέλος και βλέπω το τέλος.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
2: Φαλέρα.
0: Με τίποτα.

0: Τι άλλο να έχεις να μας πεις από ταινίες?
1: Λοιπόν, έχω, άσε τις ταινίες τώρα. Αυτό που θα σου πω είναι σαν ταινία όμως. Εσύ που έχεις να κάνεις και με παιδάκια. Ένα επίστευτο, λέει, περιστατικό συνέβη στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα παιδάκι 4 ετών πήγε στο σχολείο, έρχοντας μαζί του τι?
0: Όπλο.
1: Καλέ το όπλο. Τι θα έχει στην Αμερική, στο Τέξας? Ναι, πήγε με όπλο.
0: Καλά, εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Και λίγες μέρες μετά, λέει, ένα αντίστοιχο επεισόδιο έγινε και στην Αριζόνα. Ένας αστυνομικός, λέει, που δεν ήταν σε υπηρεσία εκείνη τη στιγμή, ενημέρωσε ότι ένας μαθητής 4 ετών, παρακαλώ, είχε στην κατοχή του ένα γεμάτο όπλο στο σχολείο, σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης. Και προφανώς συνελήφθη ο πατέρας. Έτσι.
0: Καλά, ποιος είσαι? Και το παιδί θα έπρεπε κανονικά.
1: Το παιδάκι τώρα 4 ετών, προφανώς του άνοιξαν την τζαντούλα, του βάλανε το στάκι του, το αυτό με το νερό, το παγουράκι του και το όπλο.
0: Το όπλο είχε διοικηθεί στην τζάντα?
1: Γεμάτο ήταν, καλέ.
0: Γεμάτο τι όπλα?
1: Καλέ, γεμάτο ήταν το όπλο που είχε το παιδί πάνω,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, αλλά είχε ειδική θήκη που το έβαζε.
1: Δεν αναφέρει κάτι τέτοιο είδηση.
0: Γιατί άμα δεν έχει ειδική θήκη, είναι επικίνδυνο.
1: Ναι, ενώ αν είναι στη θήκη δεν είναι. Τι μας λες τώρα?

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: σε yes, είμαστε πάρα πολύ καλά. Περνάμε υπέροχα, συγκλονιστικά, συναρπαστικά, θεσπέσια. Έχω αρχίσει και πεινάω λίγο.
0: Περίμενα να δω μια ολόκληρη εκπομπή. Δεν θα το πει. Θα το πει, δεν θα το πει.
1: Και τίποτα άλλο, μου έχει φέρει εδώ πέρα κάτι κουλουράκια διέτης.
0: Ναι, φάει, είναι λαδιού.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Μας τα φέρανε δώρο.
1: Α, ποιος?
0: Μας τα φέρανε δώρο. Είναι από τη Λευκάδα, λέει.
1: Τη Λευκάδα.
0: Λαδιού είναι αυτά τα κουλουράκια.
1: Πήγα φέτος στη Λευκάδα.
0: Ναι, δεν πήρες αυτά τα ωραία κουλουράκια. Για πάρε να δοκιμάσεις.
1: Δεν πήρα αυτά, εκεί πήρα τα κιλά.
0: Α.
1: Γιατί βρήκα κάτι άλλα κουλουράκια.
0: Και τα τσάκισες.
1: Μουστοκούλουρα.
0: Μουστοκούλουρα και τα τσάκισες.
1: Όχι, αν τα τσάκισα, λέει.
0: Έφαγες πολύ, ε.
1: Δεν έφαγα πολύ, έφαγα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σταμάτητα.
0: Ναι.
1: Ακατάπαυστα.
0: Δεν μπορώ στις διακοπές με τίποτα να. Δηλαδή, αν δεν μπορώ τον υπόλοιπο χρόνο, φαντάζομαι στις διακοπές. Δεν μπορώ να μαζευτώ. Και εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα. Το πιο αστείο είναι ότι μέσα στον υπόλοιπο χρόνο δεν πίνω κιόλας. Καθόλου. Δηλαδή, μπορεί να τύχει μια φορά σε 15 μέρες ένα ποτήρι κρασί κάπου, αν θα είμαι. Στις διακοπές πίνω κάθε μέρα.
1: Εμείς πάλι έχουμε εκεί μια μάτζοξη στην περιοχή μου.
0: Ναι.
1: Στη γειτονιά μου βασικά.
0: Βεβαίως.
1: Που είμαστε κάτι έτσι. Μαμάδες με παιδάκια.
0: Μαμάδες με παιδάκια.
1: Που συζητάμε διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Και συζητώντας δεν πίνουμε καφέ. Πίνουμε ένα κρασάκι με κάτι τυράκια.
0: Και φεύγουν τα καφάσια.
1: Από τις 7 μέρες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μην μείνουμε τη μία.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτά τώρα συμβαίνουν τώρα ή είναι στο καλοκαίρι στις διακοπές?
1: Δεν έχουν εποχές αυτά.
0: Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν είναι εποχιακό το σπορ.
1: Καταρχάς μπορεί να πίνεις καλοκαίρι μπαλκόνι και να πίνεις τζάκι. Γιατί?
0: Σωστό. Άρα δεν είναι εποχιακό το σπορ.
1: Όχι,
0: είναι όλο το χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν μ' αφορά πως τα περνάς,

0: Τι θα κάνεις σήμερα?
1: Τι θα κάνω σήμερα? Φαντάζομαι ότι και χθες δουλειές. Καθημερινή τώρα είναι.
0: Εγώ έχω όρεξη σήμερα,
1: ναι,
0: να πάω να δω μια ταινία σπίτι. Δεν θέλω σινεμά και τέτοια, γιατί έχω...
1: Τον έχω ψιλοβαρεθεί το σινεμά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι.
1: Ίσως φταίνει και αυτά όλα τα. Η ευκολία το να μπεις, ξέρω εγώ, σε ένα Netflix ή σε μια άλλη πλατφόρμα να δεις μια ταινία. Θα μου πεις, δεν θα δεις την ταινία που βγήκε τώρα. Αλλά εντάξει, δεν είμαι τόσο φαν τρελός ώστε να πάω να στηθώ στον κινηματογράφο για να δω την καινούργια ταινία που βγήκε.
0: Ναι, δε ούτε εγώ είμαι. Εγώ ξέρεις τι, ήμουν πολύ θεατρόφιλη.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχω πάει σχεδόν καθόλου θέατρο.
1: Mm-hmm. Ενώ πιο πριν πήγαινε συχνά.
0: Ω, πρέπει να βλέπα 30 παραστάσεις τη χρόνο.
1: Σοβαρά.
0: Βεβαίως.
1: Και εμένα μου άρεσε. Γενικώς το θέμα μου, εγώ νομίζω ότι δεν είναι το τι μ' αρέσει. Πολλά μ' αρέσουν. Είμαι δύσκολος στο να μετακινηθώ, να πάρω την απόφαση να κάνω τη διαδικασία όλη. Να πάω, να στήθω, να κόψω το εισιτήριό μου, να μπω. Αυτό
0: Έλα,
1: είναι.
0: Τώρα σε τι εποχή ζεις? Ίντερνετ. Κόβεις, μπαίνεις, τελειώνεις.
1: Ναι. Και μετά ποιος σε πάει?
0: Καλά, περπάτα και εσύ λίγο.
1: Περπατήσω από το σπίτι μου μέχρι το κινηματογράφο.
0: Εντάξει, δεν
1: θα πάω στην. Αν ξεκινήσω από το σπίτι μου, εκεί που είμαι, για να πάω στο πιο κοντινό θέατρο, το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να κλείσω εισιτήρια για τις παραστάσεις της επόμενης χρονιάς.
0: Λοιπόν, να ξετοποιήσουν να έρχονται στο σπίτι σου.
1: Ωραίο αυτό.
0: Μα ναι τώρα.
1: Μα ναι.

0: Λοιπόν, έχει μία φίλη στο σπίτι της, ένα παπαγάλο που μιλάει. Εντάξει, δεν παίζεται, δεν μπορεί να φανταστείς. Τι λέει το στόμα του, δεν μπορείς να φανταστείς τι λέει. Τα πάντα, ό,τι θες.
1: Μα είχα κι εγώ έναν. Όχι εγώ, μια φίλη μου. Ξέρω, είναι πολύ ωραίοι.
0: Θέλει δύο όμως. Γιατί ένας είναι μόνος του, θα πεθάνει από στεναχώρια. Θέλει δύο. Θέλει ένα...
1: Ναι, ναι, να έχεις δύο να σου τζαλίσουν το κεφάλι.
0: Είναι, αλλά δεν είναι κρίμα.
1: Γεια σας, φίλοι μας. Αύριο ραντεβού εδώ. Την ίδια ώρα μη λείψει κανείς.
0: Φιλιά πολλά.

0: Omega Fan 100,8. Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411-0381.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο Οικονόμου. Pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
4: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
4: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
5: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
5: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
6: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
7: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
4: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της Πέμπτης. Χωρίς πολλά πολλά λόγια, θα σας πω ότι ένα υπέροχο δύο ώρο ξεπροβάλλει. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η εκπομπή μας είναι και κατά της μελαγχολίας. Λέω εγώ τώρα.

Η Μουριορδάνης αγαπητός, η σημερινή εκπομπή σήμερα έχει όλα τα καλά. Έχουμε την ενότητα Throwback και εκεί θυμόμαστε ονομαστικές εορτές και επετείους φυσικά και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε την ενότητα Summer Edition Tips με καλοκαιρινά tips, χρήσιμες πληροφορίες για το καλοκαίρι. Εννοείται ότι έχουμε κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot, όπως επίσης και προτάσεις ταινιών. Τώρα, μην αμφιβάλλετε καθόλου, έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά αποκλειστικότητες από νέες κυκλοφορίες.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Σε βλέπω εσένα πονηρούλη. Είσαι έτοιμος να μου γράψεις μήνυμα και δεν ξέρεις που να το στείλεις. Λοιπόν, θα με βρεις στα social media Ιορδάνης αγαπητός official, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube και όπου άλλου θες. Είδε το ραδιόφωνο και θα στείλεις μήνυμα ή στον έναν ή στον άλλον και στους δυο, το ίδιο κάνει. Μας ακολουθείτε όμως σίγουρα, χαιρόμαστε πολύ να μεγαλώνουμε και εκεί. Και ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, κάνετε story και μας ταγκάρετε. Και έτσι η σχέση μας δυναμώνει και γίνεται πιο ουσιαστική και καλή.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα, πολλά δώρα. Και Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας είναι η επέτειος που έχουμε σήμερα. Τώρα, σαν σήμερα το 1824, ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να συγκρίνεις το παρασκήνιο της δικής σου ζωής με τις καλύτερες στιγμές των άλλων. Οι στιγμές οι δικές σου μετράνε και είναι σημαντικές για σένα. Οι δικές μας στιγμές εδώ είναι γεμάτες μουσική και είναι και αυτές ξεχωριστές.

0: Τραζίστρα 100,8.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

απόψε σπίτι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαι στην ενότητα και είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Και φυσικά, εάν φεύγεις τώρα διακοπές, κι ας πέρασαν οι μέρες, κι ας μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, έλεξε το δωμάτιό σου πριν φύγεις για διακοπές. Κλιματιστικά φορτιστές εκτός μπρίζας, ηλεκτρικές συσκευές κλειστές, παράθυρα και φυσικά το νερό, όλες οι βρύσες να είναι σωστά κλεισμένες. Δεν θες να έχεις απρόβλητα, το ξέρω.

Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα έχει θέλει αποδείξεις. Πρέπει, ρε παιδί μου, σε μια σχέση να δίνεις κάτι κι εσύ. Όχι μόνο να παίρνεις, δεν κάθομαι εγώ στο μικρόφωνο να μπουρ, να βγάζω τα τραγούδια, να σκίζω τα ημάτια μου, να μην κάνω διακοπές για να περνάς μόνος καλά. Θα στείλεις το μηνυματάκι σου, σε περιμένω στα social media. Νομίζω σε έψησα. Βρες Ιορδάνης αγαπητός official ή τα official social media του ραδιοφώνου σε όλες τις πλατφόρμες. Εάν δεν βαριέσαι, ακολούθησέ μας, αλλά σίγουρα στείλε μας μήνυμα πού βρίσκεσαι και τι κάνεις. Ποιο είναι το τραγούδι που γουστάρεις να ακούσεις. Και φυσικά κάνε μας και ένα στοράκι όπου κι αν είσαι. Θα χαρούμε πολύ.

εσύ κι εγώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Μου είπαν πάμε κάπου ήσυχα. Πήγαμε σε ένα beach bar με DJ και 600 άτομα. Ήτανε καταπληκτικά. Γίνεται και αυτό, εντάξει, νομίζω σε όλους μας έχει τύχει.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Hangover είναι η πρότασή μου, τη βρίσκεται στο Netflix. All Time Classic, The Bachelor Party στο Las Vegas, το οποίο καταλήγει στην απόλυτη καταστροφή. Τρεις φίλοι ξυπνούν χωρίς να θυμούνται τίποτα. Ο γάμπρος έχει εξαφανιστεί και πρέπει να ανασυνθέσουν την πιο τρελή νύχτα της ζωής τους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ολοκληρωθεί. Καλό υπόλοιπο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ό,τι και αν κάνετε ή καλή ξεκούραση αν επιστρέφετε στο σπίτι σας, λέω εγώ τώρα. Εμείς τα λέμε αύριο Παρασκευή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και φυσικά ευχαριστώ διπλά για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που στείλατε και σήμερα.

παράξενο ο έρωτας που είναι. Χωρίς να σ' αγαπάνε, αγαπάς

0: Αγκαθά 100,8. Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Back to school. Και φέτος τα σχολικά ξεκινούν από Οικονόμου.
3: Η νέα σχολική χρονιά θέλει οργάνωση, στυλ και φυσικά οικονομία.
2: Στα πολυκαταστήματα Οικονόμου έχεις 10% έκπτωση στα σχολικά και βρίσκεις επώνυμα brands που αγαπούν μαθητές και γονείς, όπως Polo, Graffiti, Skang, Faber-Castell και πολλά ακόμη.
3: Και για τα ξενόγλωσσα βιβλία, τα παραγγέλνεις σήμερα και την επόμενη μέρα είναι στο κατάστημά μας.
2: Και για τους φοιτητές, οικονομικά πακέτα επίπλων για να ξεκινήσουν τη φοιτητική του ζωή όπως πρέπει.
3: Βρες τα όλα στα πολυκαταστήματα Οικονόμου, σε Κόρινθο και Κιάτο ή μπες τώρα στο οικονόμου.pavlashop.gr. Πολυκαταστήματα Οικονόμου. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
4: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
4: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
4: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
4: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
5: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
5: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
6: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το ΝΕΟΠΕΠ.
6: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
7: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
5: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
11: Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.

0: να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Break FM 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

την ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: θάλασσα. Το χειμώνα που σου αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται, ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου, ναι.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

λυπείς, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακόμα και όταν μένεις σπίτι, μπορείς να νιώσεις τη λάμψη της ζωής. Κόσμημα Ελευθερίου. Μπες στο ελευθεριοonline.gr και στείλε τα πιο όμορφα δώρα σε αυτούς που αγαπάς. Κόσμημα, ρολόι, αξεσουάρ, όλα μαζί για τις ανεκτίμητες σας στιγμές. ελευθεριοonline.gr. Γιατί η γιορτή είναι να μπορείς να μοιράζεσαι τα συναισθήματά σου, ακόμη και από μακριά. ελευθεριοonline.gr. Με αποστολές σε όλη την Ελλάδα και με αυθημερών παραλαβή στην Κόρινθο. Κόσμημα Ελευθερίου και από το σπίτι, εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
3: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
3: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
3: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
3: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Η εκμάθηση ξένων γλωσσών εμπλουτίζει τις γνώσεις μας. Και οι γνώσεις μας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία μας.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Εσύ διαλέγεις την ξένη γλώσσα που σε ενδιαφέρει να μάθεις και εμείς φροντίζουμε να σου προσφέρουμε την πιο εύκολη διαδικασία εκμάθησης.
6: Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, αραβικά, αλβανικά, σουηδικά, αλλά και ελληνικά για ξένους.
7: Διδάσκουμε ομαδικά, αλλά φροντίζουμε ατομικά τους σπουδαστές μας, διαμορφώνοντας χρονιά με τη χρονιά τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προοδεύουν σύμφωνα με τις ικανότητες και την ταχύτητα που μπορούν να επιτύχουν.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Interlingua. Αδειοδοτημένο από το νέο ΠΕΠ.
7: Κολιάτσου 111, Κόρινθος.
8: Εγγραφές καθημερινά 10 με 8. Τηλέφωνο 27410-25100.
9: Interlingua Κόρινθος. 20 χρόνια μαζί.
6: Η μεγαλύτερη δύναμή σου, η γνώση σου.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι!
10: Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.

έβαλε ο διάβολος. Αυτός ο πάνωπλος είναι ο πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου κάθε βράδυ. Μα σε περίμενα, μα στη γεω ετοιμάζω. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάτισες και μ' άφησες να πέφτω από το πέντο και εσύ στο πέταγμα.

στο δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Ζωστά 100,8.
1: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
2: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
2: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
2: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
2: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: θα βρει.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη.
0: 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email

0: Στη γειτονιά μου. Καλά, ε! Ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Hey!

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και μπροστά μας έχουμε δύο ολόκληρες ώρες για να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τις δικές σας επιλογές και τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: και το Κόρυφος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: Corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM Summer Edition, τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά την εκπομπή μας. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Ζητήστε μας το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: FM 100,8. Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα για να μεταδώσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: Break FM 100,8.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Και κάπου εδώ τελειώσαμε την εκπομπή μας νύχτα στα FM Summer Edition και από εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε κανονικά με τη νέα σεζόν. Καλό σας βράδυ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εμείς τα λέμε από Δευτέρα.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχή.
1: Break FM 100,8.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.
3: Break FM 100,8.
4: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Είστε καταπληκτικοί. Ξεκινήσαμε τέλεια. Μου κοιτάει λήψη πολύ. Και θέλω απόψε να περάσουμε πολύ καλά. Θέλω να περάσουμε πολύ καλά. Ξημερώνει η μέρα. Φασαρία φωνές.

0: απόγευμα σφίγγει. Η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις.
1: Yes!

Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προβάω.

πολύ σημαντικό. Το ξέρω ότι είστε άνθρωποι που αγαπάτε όλοι, αλλιώς δεν θα σας τα δω σήμερα. Και ο σκοπός που γίνεται αυτή η συναυλία είναι πάρα πολύ σημαντικός. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και είναι ωραίο να αισθανόμαστε την αγάπη να υπάρχει παντού γύρω μας. Γι' αυτό σας αγαπάω πολύ και εγώ, να είστε καλά πάντα. Να μου δίνετε αγάπη, δύναμη. Ωραία.